ο Τζοάν, λουγουμίστη πομπίστη της Πολτόρ, για πεσκάρ, ο φρέκετε, σε κυβός λουλιμπίτε, ο βαγκατσίσμο, βου στασάτε σιγούρα λου πρίμα πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε να μότε, μα κι τσαβετε